0: έτσι. Την άποκα με τώρα. Είναι όπλα που ακόμα τα πούμε τώρα, είναι τα φόρμα να είναι. Μπειρά, μπειρά.
1: Γράβασε, κύριε.
0: Μπειρά, δεν φύγασε, μπειρά.